0: Επιπροσακίστασι τη
1: ειρήνη δόση
0: και το πνεύμα τη. Μόρι
1: και με τον τότε με περίφερ με σνανή βοηνά, είτε γνώτε βιώτε μπεν σοϊσό, μπεν νότο μπεν σωτήρε σο, μπε Χρήστο, για φρίσκε βαζίνη γούνα βέρβο, ησυνήρο να βαρέρο, να φσοπτινήρο φαυτέ σου έρον. Αυτή το την αβεντεντσάρια τα ιονόσαι, εν σοφόν μαρίτι, ο αεροφόμπωσεν τε βαρέρον. Φεν πάει έως ο αφάιν ημνίο τίερον τεμπελόν χίν χειρίνε βίνιν και πίπαν του κρατού.

0: Αλληλούια.
1: Μεταβόφωσε ο ακόσμο το Άγιο Ευαγγέλιο.
2: Φυσμαρού την τζεφές νέοχ νεφράνε με ψωή συντένιγκομ. Κύριε ευλογησόν εκ του κατά Ιωάννην Αγίον Ευαγγέλιον του